Μακμούν ελέλε μας μούνι σε νέκα μελγά η σούφρα σκου Βάση να ζαρέτσα πάπουλο σκούλι Πουίνταου λένταου πούζι πάλουκα δες πάλουκα Σαν μπιγελέλα σαν μπούνισα Και εγκώσει αμγέ καμελγέ σου πράστο Βάσε να ζαρέτσου σου κόμπου λίγο τίγε Ιόγελε εγκού μπογκάτρεπε πρέα Power and prophecy Κουπίλα πάντου που βουλέκα Ήσαν το μτάνα σε καέν Φούνα να μτάντζε Ουκάλε νου μακελουάν ουκάλε σόπο σάκο Ουκάλε νου μγανό ακουμπάλε νγκούτι Ιόγελε εγκούπο Αιτάντα εγκούπο για μάντζι εγκούπο Yes prophet εγκούπο Εγκούπο μτάνταζο Φούνα ογκούμπτου ασόντελε Ασόντεζε abantwana bakhe namhlanje into esizoyenza ngamandla kumthandazo sizokhulekela abantu sizothandazela abantu uyehova sebenze uyehova akhulule abantu bakhe ngifuna ukuchazela ukuthi awukwazi ke umamela le nkqubo izolo awukwazi umamela le nkqubo uthixo angenzi imsebenzi empilweni yakho kunamandla kunogqobo uthixo azolenza empilweni yakho kudala ukhala kudala uthandaze kudala indawo